0: στην έδρα των Μονεγάσκων. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Γρήγορα να σου πω τα υπόλοιπα. Ότι η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών ξεκίνησε με το δεξί την προσπάθειά της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες για το World Cup, παγκόσμιο κύπελο που έχουμε φέτος, κέρδισε 15-11 την Ιταλία στο Ρότερνταμ. Αύριο θα παίξει 7.30 ώρα με τη διοργανώτρια Ολλανδία το δεύτερο της παιχνίδι. Η ΑΕΚ στο hardball στο πρώτο τελικό του πρωταθλήματος έσπασε την έδρα του Ολυμπιακού στο Χριστό της Ηλιούπολης, κέρδισε 33-32 τον Ολυμπιακό. Τις τρεις νίκες είναι ο τίτλος. Δεύτερο παιχνίδι, την προσεχή Τρίτη στο Χριστό του Καματερού. Εκεί θα παίξει ο Σέδρα η ΑΕΚ. Και κλεισμένο το θυρών έχει τιμωρηθεί από το αθλητικό δικαστή η ΑΕΚ. Οπότε θα είναι και κλεισμένο το θυρών αυτό το παιχνίδι. Και Final Four της Elite League για την άνοδο, για τη μία θέση που οδηγεί στην Basket League, δηλαδή από την Α2 στην Α1. Mm-hmm. Ο Παπάγου νίκησε τη Μεγαρίδα 92-74. Ο Βίκος Ιωαννίνων 94-87 τον Πρωτέα Βούλα. Έτσι την Κυριακή παίζουν ο Βίκος Ιωαννίνων με την ιστορική ομάδα του Παπάγου, που παλιότερα ήταν στην πρώτη εθνική. Και εδώ, όποιος κερδίσει, θα ανέβει στην Α1, θα συνοδεύσει τη Δόξα Λευκάδας, που έχει πάρει ήδη την, από την κανονική διάρκεια την άνοδο. Ήταν πρώτη η Δόξα Λευκάδας και επιστρέφει στην Basket League. Μην ξεχνάμε αύριο ότι έχουμε play out 5 ώρα Πανετολικός και Φυσιά, 5.30 ώρα Πανθεραϊκός ΑΕΛ, πολύ σημαντικό παιχνίδι. 7.30 ώρα Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος την Κυριακή για τα play-off που θέσει 5-8 δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία μετά τον Όφη, mm-hmm. ο οποίος πλέον είναι στην Ευρώπη λόγω του κυπέλου. Λεβαδιακός Βόλος στις 5, Όφη Άρης στις 5 και την Κυριακή 7 η ώρα Παναθηναϊκός ΑΕΚ, 7 η ώρα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα και 9 η ώρα το Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Είναι κρίσιμη η τρίτη αγωνιστική των play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή όπως εξελίσσεται. Να δούμε τι θα γίνει σε Τούμπα και στην Λεωφόρο. Ερωτήσεις?
1: Όχι, νομίζω είμαστε καλά.
0: Νομίζω είμαστε καλά. Ξαναλέω ότι η ποινή δεν είναι θέσιμη.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό και σε ρώτησα για να...
0: Ναι, δεν είναι θέσιμη, οπότε είναι ξεκάθαρο. Αυτό το διευκρίνησε και η Ευρωλίγκα.
1: Πάντως θεωρώ ότι...
0: άκου να δεις. Πέρα από το γεγονός ότι ο Γιαννακόπουλος ξέφυγε και πήγε στη γραμματεία κλπ. Όμως και οι Ισπανοί και η Βαλένθια συγκεκριμένα να συγκεκριμένα.
1: Εντάξει, τώρα οι Ισπανοί δεν φέρθηκαν σωστά γιατί βλέπουν, ας πούμε, ότι αποκλείονται.
0: Μπράβο. Δεν φέρθηκαν σωστά, το τράβηξαν. Διότι τα βίντεο που τους δείχνει να, η υπεύθυνη ασφαλεία να τα κουστούμια να κρατάνε τον Αγκαβόπουλο και να δυσανασχετούν και να προσπαθούν να κρατήσουν την αποστολή του Παναθηναϊκού που είναι στον πάγκο. Τις θέσεις τους, αυτό τα λέει όλα. Και ξαναλέω, δεν έχει σχέση τι υποστηρίζει ο καθένας.
1: Όχι, βέβαια.
0: Τα δεδομένα παίρνουμε.
1: Αυτό ποτέ γινόταν έληξε το παιχνίδι?
0: Όχι, όχι. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ναι. Αν φαίνεται ότι ο Ρογκαβούπλου σηκώνεται να πανηγυρίσει από τον πάγκο και τον, του κρατάει το χέρι ένας ακριβώς από πίσω. Και γενικά ήταν από πίσω.
1: Λα Χριστή, δεν το έχω δει, λέω.
0: Ξαναλέω. Δεν ήταν. Φταίει ο Παναθηναϊκός σε ένα κομμάτι, αλλά από εκεί πέρα.
1: Ο Παναθηναϊκός περίμενε. Γι' αυτό δεν φταίει ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι. Φταίει στο κομμάτι που πήγε ο άλλος μέχρι τη γραμματεία.
1: Άλλο αυτό.
0: Είναι αυτό.
1: Άλλο το άλλο.
0: Αλλά
1: να τιμωρηθεί, πρέπει να τιμωρηθεί και η Βαλένθια.
0: Έχει κάνει σχετική καταγγελία στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός.
1: Σύμφωνα
0: με
1: όσα είπε και
0: το μεσημεριανή.
1: Δεν γίνεται η Ευρωλίγκα να λειτουργεί με 2 μέτρα για να.
0: Αλλά δυστυχώς σου θυμίζω ότι η Ευρωλίγκα είναι μια εταιρεία που πρέπει κάποια στιγμή να λειτουργεί ισόνομα σε όλους και να δει πώς θα το κάνει.
1: Εννοείται.
0: Διότι το project που χειρίζεται είναι, νομίζω ότι μετά το Champions League του ποδοσφαίρου, το δεύτερο μεγαλύτερο project στον επαγγελματικό αθλητισμό ή γενικά στον αθλητισμό σε συλλογικό επίπεδο.
1: Το συζητάμε τώρα. Δεν συζητάμε. Πολύ μεγάλη διοργάνωση, τεράστια budget και εν πάση περιπτώσει αν θες να διαφυλάξεις και να θωρακίσεις το προϊόν σου φροντίζεις να τηρεί τη ισονομία.
0: 75-65 είναι 8 λεπτά πριν το τέλος το Real Hapoel.
1: Και είναι, περίμενε, 3-0 κάνει η Real.
0: Όχι, 2-0 κάνει. 2-0.
1: Α, 2-0 είναι το δεύτερο, 2-0. Ναι.
0: 2-0. Δεύτερο.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι θα ανακουφιστούν κάποιοι. Δεν θα είναι. Νομίζω ότι η Χάπολη δύσκολα, παρά το γεγονός ότι έχει ένα πολύ καλό προβλήμα.

0: Κοντέ, τον Ιτούδη δύσκολα μπορεί να κάνει. Αλλά δεν ξέρει, αθλητισμό είναι κράτα.
1: Βέβαια, έχει, περίμενε, έχει τώρα δύο παιχνίδια στην έδρα τη μετά η Χάπελ.
0: Ναι, πάει στην. Νομίζω στη Σόφια στο Βελιγράδι. Δεν θυμάμαι που θα το παίξει.
1: Ναι, στην έδρα τη εννοώ. Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
0: Γι' αυτό να το δούμε στο τρίτο. Να κάνουμε την κριτική στο τρίτο.
1: Εκεί θα δούμε, ναι. Εκεί θα δούμε.
0: Όπως επίσης δεν ξέρουμε τι θα γίνει και Τρίτη Τετάρτη. Με Παναθηναϊκό Βαλένθια και Μονακό Ολυμπιακό.
1: Προφανώς και δεν ξέρουμε.
0: Διότι για αυτή τη σειρά πάντα οι ομάδες βγάζουν και την αντίδραση.
1: Να, πιο πιθανό είναι να βγάλει αντίδραση η Μονακό παρά η Βαλένθια.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: το δούμε.
1: Έχει διπλό break. Θα το δούμε όμως, ναι, σίγουρα.
0: Ναι, διότι έχει διπλό break. Αυτό που λες έχει δίκιο, αλλά καμιά φορά.
1: Καλά. Στον αθλητισμό γίνεται τα πάντα. Αλλά
0: στον αθλητισμό.
1: Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ των Ισπανών, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν είναι, αλλά να κρατάμε πάντα να πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα.
1: Ναι, σωστό. Σωστό.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Θα σε παρακαλέσω Σαββατοκύριακο να μην ενοχληθώ.
1: Ναι, θα το σκεφτώ.
0: Εντάξει.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος, δεν ξέρω. Δεν έχω σκεφτεί κάτι ακόμα. Αλλά μπορεί κάτι να μου έρθει, δεν ξέρω.
0: Να μην ενοχληθώ. Αν έχει ευγενή καλοσύνη, θα σε παρακαλέσω.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Να μην ενοχληθώ. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει αυτό που λέω. Αλλά εξήγησε το, τι στέλνεις μηνύματα την ώρα που γίνει το κακό χαμό στις εκπομπές κλπ.
1: Τι να κάνω.
0: Και δεν προλαβαίνω να σου απαντήσω, εκείνο το θέμα σου.
1: Ναι, δεν περιμένω απάντηση.
0: Ναι, ότι δεν προλαβαίνω να απαντήσω.
1: Δεν
0: γιατί
1: έχω πρόβλημα εγώ με αυτά.
0: Τρεις οθόνες, τον Ιχολίπτη να μιλάω,
1: ναι,
0: το εκεί
1: δεν
0: πέρα.
1: Έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Έχω κάνει το χτύπημά μου και έχω φύγει.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Αν έχεις καλοσύνη αύριο τα χτυπήματά σου, έχει το Σάββατο.
1: Ναι, θα το δεν ξέρω, δεν υπόσχομαι.
0: Δεν υπόσχεσαι, εντάξει. Καλή συνέχεια, σας ακούμε.
1: Γεια σας και Δημήτρη, γεια, γεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και χαρά, καλό μήνα.
1: Τώρα προλαβαίνουμε να βάλουμε τραγουδάκι μέχρι τους τίτλους. Ε, βάλ' το.

0: στο κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν μετά τις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απορρίπτει ο Αμερικανός Πρόεδρος και την τελευταία πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη μέσω των Πακιστανών διαπραγματευτών. «Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε», δήλωσε σε δημοσιογράφους. Σημαντικό πλήγμα από το ελληνικό FBI σε διεθνές καρτέλ ναρκωτικών. Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας μισός τόνος εκατέργασης συνδικής κάναβης αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 11. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Απόψε εκτάκτως μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, δηλαδή για λίγη ώρα ακόμα, λόγω της ημέρας, έτσι. Με τραγούδια, να εξαιρέσουμε τη Μαρκίζα που ζήτησε η κυρία Νίνα, και εντάξει τώρα σήμερα και Παρασκευή λίγο πιο χαλαρά είμαστε. Με τραγούδια αφιερωμένα στο φεγγάρι, επειδή είναι και πανσέλινος απόψε, είναι και πρωτομαγιά και είναι και ο μήνας που έχει δύο πανσέλινους, την πρώτη και την τελευταία μέρα. Συνέπεσε έτσι. Η κυρία Πέγγι από την Αθήνα, ελάτε κυρία Πέγγι.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παρδάρη.
0: Γεια σας κυρία Πέγγι.
1: Καλά είστε. Καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα βεβαίως.
1: Ήθελα να πω ότι το έχει για την ιστορία, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Το τουρλού που είπε η Λένα μας,
0: ναι,
1: όντως είναι το Μπριάμ.
0: Το Μπριάμ, ναι.
1: Μόνο που η μία λέξη είναι τουρκική και η άλλη είναι ελληνική και δεν είναι και εδώ η λέξη, αλλά έτσι και χρησιμοποιούμε.
0: Ναι.
1: Βέβαια είναι αμυγός, καλοκαιρινό φαγάκι, γιατί η μανούλα μου έλεγε δεν πάει καθόλου νερό. Βάζεις μόνο ντομάτα φρέσκη.
0: Mm-hmm.
1: Και αν υπάρχει μελιτζάνα πρέπει και αυτή να περαστεί. Τώρα επανέρχομαι σε μια περασμένη εκπομπή,
0: ναι,
1: που λέτε στη Λένα μας, η οποία πολύ χαίρομαι όταν την κάνετε και γελάει.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι περισσότερο εγώ από τη Λένα μας.
0: Ναι.
1: Της είπατε να σου πω, σαν μικρό παιδάκι εσείς πάντα.
0: Ναι, τι να
1: αλλά
0: κάνω, δεν μπορώ, είμαστε
1: παιδάκι,
0: εγώ δεν
1: γενικό,
0: μπορώ. Ναι.
1: Είπατε να σου πω για την πλατενία. Και μετά γύρισε το θέμα. Αυτή όντως ήταν μια πολύ ωραία ταινία.
0: Ποια, την Τριχρωμία.
1: Η μπλε ταινία, μπράβο, μετά ναι, γίνανε οι άλλες.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Η πρώτη ήταν η μπλε,
0: ναι,
1: που είχε Κισλόφσκι.
0: Κισλόφσκι, ναι.
1: Μπράβο, καλά ναι, τα θυμάμαι, γιατί ναι, πάνε ναι, και 30 χρόνια. Πιθανόν εσείς αν την έχετε δει μεταγενέστερα. Και υπέροχη μουσική.
0: Μεταγενέστερα τα είδα, ναι.
1: Τι κατάλαβα.
0: Μεταγενέστερα, λέω.
1: Ναι, ναι. Α.
0: Το μεταγενέστερα, η μπλε ταινία ήταν το 1993.
1: Α, οπότε τότε την είχα δει.
0: Ναι.
1: Α, δεν είναι, 30 χρόνια, καλά λέω, περίπου.
0: 30 χρόνια,
1: περίπου,
0: ναι.
1: Και υπάρχει μάλιστα μέσα και στο τελευταίο μέρος, αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους.
0: Ναι.
1: Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ημί. Η αγάπη όλα ελπίζει, πάντα υπομένει, αυτό. Είναι πραγματικά καταπληκτική ταινία.
0: Ναι, θεωρείται, η τριλογία αυτή θεωρείται από τις σπουδαιότερες του παγκόσμιου κινηματογράφου.
1: Α,
0: ναι, ναι, βέβαια. Γιατί τα τρία χρώματα είναι τα τρία χρώματα της γαλλικής σημαίας.
1: Ναι,
0: το μπλε,
1: ναι, βέβαια. Βέβαια, σταθερά. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου τον κύριο Λευτέρη, ελπίζω να διευθετήθηκε το θεματάκι του με τις φυσιοθεραπείες.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Έχω καιρό να τον ακούσω.
0: Βγαίνει κάθε Δευτέρα, συνήθως βγαίνει.
1: Α, εντάξει, τότε θα τον ακούσω τη Δευτέρα.
0: Mm.
1: Σας εύχομαι τα βέλτιστα.
0: Να είστε καλά κυρία Πέγγι, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας βράδυ και καλό μήνα.
0: Αλλά επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, για πάμε και στην κυρία Σμαράγδα. Καλό μήνα. Γεια σας.
2: Καλό μήνα σε εσένα, το γιο σου, τη μανουλίτσα σου
0: και
2: σε όλα τα ριαλική. Εγώ καλά είμαι.
0: Μπράβο.
2: Όλα καλά. Το χεράκι μου παράει λόγω αλλαγής καιρού, ξέρεις τώρα.
0: Ναι.
2: Το παιδί καλά είναι.
0: Ωραία.
2: Για νύψουνα μου διαθέτησε μια γατούρια από ένα event που ήταν για ζωάκια.
0: Α, τέλεια.
2: Ναι. Εμείς δόξα τω Θεώ, από ένα σκύλο ξεκινήσαμε, τους έχουμε κάνει τρεις. Έχουμε και ένα γάτι, αλλά η κόρη μου τα έχει, εγώ έχω μόνο το ένα το σκυλί. Αλλά αυτός μου τον πήρε και θα μου τον φέρει αύριο το πρωί. Να φαντάσου μία μέρα λείπει και μου λείπει το άτυπο.
0: Ναι. Λογικό.
2: Όπω ναι, είναι αυτός ο σκύλος. Το κακό με τα ζώα γενικά σκυλιά. Καλά, η γάτα ζει πολλά χρόνια. Αλλά τα σκυλάκια δεν ζουν πολλά χρόνια. Αυτό είναι το κακό. Και ξέρεις, μετά από το συνηθίσεις θα αναπτύσσεις και να σε λύσεις.
0: Η γάτα πόσα χρόνια ζει?
2: Εγώ είχα ένα γατί, είχε ζήσει 16 χρόνια.
0: Πολύ.
2: Ο γάτης μου, ναι. Και άμα δεν τη ρίχνανε φόλα του καημένου από το διπλανό μπαλκόνι, δεν θα πέθανε.
0: Καλά, τα σκυλιά δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά τα γατιά γιατί?
2: Έχουν μακροζωία οι γάτες. Οι σκύλοι μόλις πάνε 12, 13, 14 ανθρώπινα χρόνια φεύγουν.
0: Όχι, λέω, δεν καταλαβαίνω.
2: Κοίτα,
0: ότι ρίχνουν φόλα στα σκυλιά. Γιατί τους ενοχλεί ο θόρυβος? Το γατί τι τους ενοχλεί?
2: Τρελή, παιδί μου. Αφού μου το έλεγαν έτσι και δεν φύγει ο γάτος, θα τον σκοτώσουμε, θα τον κάνουμε.
0: Αυτά είναι ποινικά πλέον, αλλά έτσι είναι κακουργήματα.
2: Δεν έχω αποδείξει. Άμα είχα αποδείξει, θα σου λέγω. Το ξέρω ότι το κάνανε αυτοί, αφού μου το είχαν πει κιόλας. Αλλά δεν έχω αποδείξεις.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Τι να πω.
2: Αυτό θέλω να το πω. Εγώ αυτό λέω, θα μου συγχωρέσετε, αλλά...
0: Ναι.
2: Και τέλος πάντων είναι κακό αυτό, γιατί εγώ το αγάπησα το ζωάκι μου, δεν ήθελα να το χάσω.
0: Γιατί το συζητάμε τώρα? Τι, μπαίνουμε και σε διαδικασία να το συζητήσουμε αλίμονο?
2: Το είχα από το 2011 στο παιδί.
0: Μάλιστα.
2: Και πάση περιπτώσει ακούω τόσα που γίνονται και μου κάνει εντύπωση, βρε αγόρι.
0: Τι πράγμα?
2: Κάνουν εγκλήματα.
0: Ναι.
2: Κάνουν ένα σωρό, τους αφήνουν έξω, λέει, με αναστολή, μόνο με περιοριστικούς όρους. Κάτσε, εγώ δεν έκανα τίποτα και... Δεν έκανα τίποτα και είδες τι είχα πάθει. Είναι δηλαδή, τι δικαιοσύνη είναι αυτή, ρε παιδιά. Δηλαδή, άμα είσαι αυτός και δεν κάνεις τίποτα, επειδή είσαι εισαγγελός, είναι υποχρεωμένος να κάνει έρευνα. Σου βάζουν χειροπέδι, λες και είσαι στις 17 Νοέμβρη, τρομοκράτης, και σου αδειάζουν το σπίτι, σου παίρνει το κόμμα και τις σύρες USB και τα κινητά τηλέφωνα. Τι πράγματα είναι αυτά?
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, κουφό. Και το μεταξύ βλέπα τώρα σε ένα κανάλι, στην τηλεόραση, που έδειχνε ένα καφενείο και είναι, λέει, σε ένα γραφικό μουσείο. Και του λέει τώρα η εκφωνητρία, όλα αυτά τα πράγματα, λέει, τα είχες, πώς τα μάζεψες, ας πούμε, λέει, έκανε συλλογή πολλά χρόνια. Και λέω, ο καθένας μπορεί να κάνει συλλογή ό,τι θέλει. Εμένα μου άρεσε να κάνω συλλογή από βιβλία. Ναι. Έπρεπε δηλαδή να βρω το διάολο μου. Γιατί μου λέγει απέναντι, τα βιβλία είναι σαβούρες, τα θέλεις, που τα ξένα. Να έρθω να σε βοηθήσω, να τα πετάξω. Κάτσε, ρε, πού είσαι, στην εποχή του Χίτλερ.
0: Έλατε.
2: Όχι τρένε και για τα βιβλία. Σαβούρες το βιβλίο, σοβαρά, τώρα μιλάει. Και εμένα μου αρέσουν και οι εγκυκλοπαίδες, που ξέρεις τώρα δεν εκδίδονται πια εγκυκλοπαίδες.
0: Για τώρα πια όχι.
2: Ναι, και θα
0: είναι όλα ηλεκτρονικά τώρα πλέον.
2: Ναι. Α, έχω βρει και κάτι βιβλία του Σπύρου Δαρεμά εκδόσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν πια αυτές οι εκδόσεις. Ήμουν μικρούλα 8 χρονών τότε που τα διάβαζα αυτά.
0: Πού τα βρήκα?
2: Τα βρήκα στη βιβλιοθήκη εκεί που τα χαρίζουν.
0: Α, μπράβο.
2: Ναι, έχω πολύ παλιές εκδόσεις εγώ. Από ό,τι μπόρεσα να διασώσω δηλαδή και από ό,τι καινούριο μου ήρθε. Γιατί μου φέρνετε και φίλοι μου, επειδή ξέρετε ότι μου αρέσουν τα βιβλία. Και θέλω να σου πω, δηλαδή, και κάποτε στο περίπτερο βγαίνανε ωραία βιβλία επιστημονικά, ιστορικά. Τώρα τα έχουν καταργήσει όλα.
0: Ναι.
2: Και βγάζουν κάτι πράγματα, κάτι βιβλία που τραγίδες θα τα κοιτάξει, δηλαδή. Ανούσια, ρε παιδί μου.
0: Μάστε.
2: Γιατί τι μας ενδιαφέρει εμάς το κάτω-κάτω, τι έκανε ο ηθοποιός στην προσωπική του ζωή, τι έκανε ο τραγουδιστής και τι. Τι έκανε ο παρουσιαστής και δεν ξέρω τι, ο τηλεοπτικός. Δηλαδή και τα πρωινάδικα φάσουν κάτι πράγματα, ανούσια τελείως.
0: Ναι.
2: Πράγματα δηλαδή. Ενώ παλιά δεν ήταν έτσι η τηλεόραση, είσαι ωραία ντοκιμαντέρ. Τώρα μόνο Vatican, βάλει και το ΙΕΡ 30 και το ΙΕΡ 2. Δηλαδή είναι και τρατάτικα, βλέπω. Έχει ένα ωραίο έργο στην άνοιξη.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Και ίσως εγώ πιστεύω ότι. Δεν καλή τεχνολογία, αλλά έκανε κακό στα νέα παιδιά. Γιατί πιστεύω ότι δεν έχουν με κάτι να ασχοληθούν. Και επειδή δεν έχουν με κάτι να ασχοληθούν, ασχολούνται με. Όλη την ώρα κολλημένα στο κινητό, οι influencer, το ένα το άλλο. Έμα, δηλαδή τώρα πες το διαφημίζουν ένα συγκρότημα ξένο που μόλις είδα τις στολές φοράγανε κάτι νεκροκεφαλές, κάτι αυτά. Καλά είπαμε το Halloween, εντάξει, αλλά μην το παρακάνουμε. Δηλαδή όλα αυτά τα μου φάνηκαν αυτά που είναι τα, ξέρεις, τα σατανιστικά.
0: Ναι.
2: Και θέλω να σου πω δηλαδή ότι δεν. Τέλος πάντων, να μην τα πολύ λόγω. Πάνε τα παιδιά εκεί, κοπανιούνται, χτυψιούνται σε αυτές τις.
0: Εντάξει, δεν είναι όλα έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέει και η τεχνολογία. Έχει και τα θετικά της, προφανώς έχει και τα αρνητικά της. Πάντα υπάρχει.
2: Γραφήκαμε, γράφαμε ποίηματα.
0: Εντάξει, ναι, αλλά προχωράει. Η ζωή προχωράει, ο κόσμος προχωράει, η τεχνολογία γι' αυτό υπάρχει, αλλά όλα θέλουν ένα μέτρο.
2: Αυτό λέω, και ένα μέτρο θέλουν. Και γενικά δεν πρέπει να φεύγω από τα καθιερωμένα από τα. Γιατί ο άνθρωπος τώρα δεν έχει με κάτι να ασχοληθεί. Το μυαλό του παίρνει άλλες τροφές.
0: Εντάξει, δεν είναι τα καθιερωμένα, δεν είναι. Ας φεύγουμε και από τα καθιερωμένα, αλλά να κρατάμε το μέτρο.
2: Ναι, γιατί ας πούμε και το Αλτσχάιμερ που το παθαίνει σε νεανήλικα, τι νομίζεις, το κινητό όλη μέρα στο εγκέφαλο.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι φτύει το κινητό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Τι λες, έχει ραδιενέργεια, αυτή η ραδιενέργεια.
0: Εντάξει, εγώ λέω ότι δεν νομίζω ότι φτύει τώρα από εκεί πέρα.
2: Κι όμως, εγώ το έχω διαβάσει στο Πολυσκόπο της Επιστήμης. Του έδινε 1.700 δραχμούς, τα δραχμούς για να πάρω το ένα τεύχος. Δεν βγαίνει διπλό κάθε μήνα, βγαίνει ένα διπλό τεύχος, κάθε δύο μήνες. Λοιπόν, και λέει ότι επηρεάζει τον εγκέφαλο και ότι κάνει πολύ κακό, όπως κάνει.
0: Καλά, αυτά μπορεί να τα λέγαν τότε, τώρα δεν τα λένε.
2: Ναι, αλλά λέγανε και για την Ασπαρτάμι τότε. Τώρα δεν το λένε.
0: Τώρα μην Βγαίνουν συνέχεια μελέτες τώρα, κυρία Σμάγα. Δεν μπορώ εγώ να στηριχτώ σε κάτι που γράφτηκε πριν από 20 χρόνια.
2: Αλλά να σου πω κάτι. Μελέτες βγαίνουν, αλλά εγώ τώρα τα καινούργια δεδομένα. Όχι ότι δεν μ' άρεσε η πρόοδος επιστήμης της ιατρικής, αλλά επειδή έχουν φτάσει στα όρια του παραλογισμού, τα καινούργια. Η εξέλιξη έχει φτάσει στα όρια του παραλογισμού. Δεν έχω εμπιστοσύνη δηλαδή στα καινούργια δεδομένα.
0: Μάλιστα. Παρόλα αυτά τα καινούργια δεδομένα είναι αυτά που έρχονται και ανατρέπουν αυτά που γνωρίζαμε τόσα χρόνια. Οπότε
2: ναι, αλλά.
0: Έτσι λειτουργεί το πράγμα, να ξέρετε.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Κάποτε έλεγε στον γιατρό θα πάρεις ένα μπόταρο και ο γιατρός σου λέγε αλλά αντάλλον. Και τώρα η φαρμακολογία. Αν πας σε ένα φαρμακείο, βοσίζεται σε μπόταρο τα περισσότερα φάρμακα.
0: Καλά, εντάξει. Άμα πάτε στο γιατρό, για κάποια πάθηση δεν θα σας δώσει μπόταρο.
2: Όχι, αλλά αυτά όμως είναι από φαρμακευτική εταιρεία.
0: Εντάξει.
2: Τα σιρόπια και όλα αυτά.
0: Κυρία Σμαράγδα, καλό είναι να ακούμε τους ειδικούς και τα βότανα μπορεί να παίζουν το ρόλο τους και να κάνουν καλό σε κάποια πράγματα, αλλά μην τα ισοπεδώσουμε όλα.
2: Όχι, δεν τα ισοπεδώνω όλα. Αλλά και τα χημικά που μας ποτίζανε τόσα χρόνια. Παίρνεις ένα φάρμακο για να γίνει καλά το χέρι σου και παθαίνεις αλλού ζημιά.
0: Κοιτάξτε, όλα τα φάρμακα έχουν και παρενέργειες.
2: Μα τόσο σοβαρές. Εγώ έπαιρνα ένα παυσίφωνο, δεν θα πω το όνομά του, το οποίο ήταν αναβράζον και ξέρεις τι έπαθα ερύθρυμα.
0: Από αυτό μπορεί
2: και
0: να.
2: Και νερό και. Από το φάρμακο αυτό ήταν. Και δεν μπόρεσαν οι γιατροί να μπουν τι.
0: Κυρία Σμαράγδα, όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή. Κάθε φάρμακο, έχει, κάθε φάρμακο έχει και τις παρενέργειες του. Αν τύχει τώρα σε κάποιους ανθρώπους να υπάρξουν παρενέργειες, γι' αυτό ενημερώνουμε τον γιατρό για να μας αλλάξει το φάρμακο.
2: Εντάξει βρε αγόρι μου, εγώ τα σπάζω με όλα αυτά που λες. Αλλού θέλω να καταλήξω, γιατί να υπάρχουν παρενέργειες. Δεν μπορούσα να βρούνε κάτι χωρίς παρενέργειες.
0: Γιατί νομίζετε ότι τα βότανα δεν έχουν παρενέργειες?
2: Έχουν, δεν λέω, αλλά άμα κάνεις κατάχρηση. Εγώ δεν μιλάω για κατάχρηση, αν δεν
0: πιστεύω. Λοιπόν, όλα τα πάντα.
2: Το νερό, άμα πιείς πολύ νερό, θα πάρεις σε κεφαλικό ίδρυμα.
0: Ποιος σας το είπε αυτό?
2: Βέβαια, άμα πιείς 10 κιλά νερό μαζομένα, δεν θα πάθεις, θα πάθεις.
0: Εγκεφαλικό ίδρυμα, δεν ξέρω αν θα πάθεις. Αλλά μπορείς και αντιλητηρίας να πας από το νερό. Τέλος πάντων, γενικώς καλά να συμβουλευώ.
2: Ναι,
0: γενικώς καλά να συμβουλευόμαστε τους ειδικούς και όχι το τι γράφουν τα περιοδικά.
2: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν επιστημονικό περιοδικό. Γράφανε επιστημονικό.
0: Παρ' όλα αυτά, άλλο το περιοδικό, άλλο το ίντερνετ και άλλο ειδική.
2: Ναι, εν πάση περιπτώσει, εγώ πάντως με την καινούργια τεχνολογία είμαι επιφυλακτική.
0: Εντάξει.
2: Πολύ επιφυλακτική.
0: Ωραία.
2: Και πιστεύω ότι κακώς ξεφεύγουμε να κοιτάμε το μέλλον, να κοιτάμε την εξέλιξη, αλλά να έχουμε και παρακαταθήκη τα...
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ κυρία Σμαράγδα, δεν έχουμε και χρόνο.
2: Κατάλαβες τώρα.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Χαιρετίσματα στον κύριο Λευτέρη και εύχομαι να λυθεί το πρόβλημα.
0: Μακάρι. Καλό μήνα, και καλό μήνα.
2: Και στο κάτω να πω τον Γιώργο από την Αριζό. Τον Ιωσήφ από την Αριζό και τον Γιώργο από τον Λοντίνο.
0: Να είστε καλά.
2: Φιλάκι.
0: Καλό βράδυ, καλό μήνα. Να είστε καλά, γεια γεια. Λοιπόν, ο Τζέιμς είναι που τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική της Μονακό. Είναι με αναστολή μου, έχει στείλει ένα μήνυμα ο κύριος Σταυρακάκης. Δηλαδή την... στο επόμενο παιχνίδι την Τετάρτη θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Την ποινή που αφορά τον κύριο Γιαννακόπουλο είναι παραμένει ως έχει. Δεν αλλάζει κάτι. Νάτος ο Μάρκος που προχτές λέγαμε αν γιορτάζει και δεν τον βρίσκαμε. Παρέδωσε λέει στην πεθερά μου γραπτά τα δίκαια παράπονά μου για τη συμπεριφορά της, αλλά με συνοπτικές διαδικασίες ο φάκελος μπήκε στο αρχείο. Καλά το είπα, Βιεννάκης, δεν θα μείνει τίποτα στο φως. Καλά τώρα. Τι λέει, παρέωσα στην πεθερά. Στην πεθερά τα παράπονα. Αυτά θα τραβάτε. Κύριε Μάρκο μου, χρόνια πολλά κιόλας και καλό μήνα. Να είστε καλά. Πάρ' το διάλειμμα και βάλε και τραγούδι.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Και φτάσαμε στο τέλος. 54 πάμε για τα 55 λεπτά. Μετά τις 11 πάμε για τα μεσάνυχτα. Σιγά σιγά. Μάρκο μου, όχι, δεν έχεις άδικο. Και πριν από αυτό, δυστυχώς δεν έχεις καθόλου άδικο. Καληνύχτα κυρία Σόφη. Να είστε καλά. Ευχές στέλνει στη Μαρία Ψάλτη, τη Δέσποινα, την Πελαγία και το στρατηγό, το Δημήτρη Σταυρακάκη, εννοείται, και του χρόνου να είστε καλά. Και την κυρία Γιώτα που μου έχει στείλει μια φωτογραφία από το Κατάκολλο, από την πατρίδα της. Ωραία, πολύ ωραία είναι. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι σε αυτή την περιοχή δεν έχω βρεθεί. Αλλά είναι και νυχτερινή εικόνα. Κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα. Ποιος ήταν νωρίτερα? Ο κύριος Μορτάκης. Κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είπαμε βεβαίως η Ελένη, η Λένε Γατσαμπέκη στο μαζί από τις 8 μέχρι τις 11. Εκτάκτως απόψε, πρώτο Μηνιά και πρώτο Μαγιά. Κυρία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Κύριε Σταυρακάκη στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο. Και με φεγγάρι θα κλείσουμε όπως και ξεκινήσαμε. Δευτέρα πρωτοθώς, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε τροχιά σύγκρουση εισέρχονται εκ νέου Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για αύξηση 25% από την επόμενη εβδομάδα στους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατηγόρησε μάλιστα τις Βρυξέλλες ότι δεν τηρούν την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμηνύει η Κομισιόν ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί όλες τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Κλιμακώνεται και πάλι η κρίση στη Μέση Ανατολή με εμφανές το διπλωματικό αδιέξοδο μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο και τις τελευταίες πρότασεις που υπέβαλε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στη νέα πρότασή του το Ιράν έχει αφαιρέσει τον όρο για άρση του αμερικανικού αποκλεισμού προκειμένου να επαναληφθούν οι συνομιλίες. Απορρίπτει ωστόσο κάθε πολιτική που θα του επιβληθεί με απειλή. «Θέλουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ιδεολογικό κείμενο για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας ανακοίνωσε σε ανάρτησή του Αλέξης Τσίπρας. Περίπου μισό τόνο ακαταεργαστής συνδικής κάναβης εντόπισαν και κατέσχεσαν οι αρχές στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Τα κέρδη του φορτίου εκτιμάται ότι φτάνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, περισσότερα στο enikos.gr. Τρεις τραυματίες ήταν το αποτέλεσμα από την υποχώρηση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο την ώρα που βρίσκονταν επάνω συνολικά 10 άτομα.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με 102-75 η Real Madrid κέρδισε τη Χάπουελ Τελ Αβίβ και έκανε το 2-0 στις νίκες στα play-off στην Ευρωλίγα. Χρειάζεται ακόμη μία για να αποκριθεί στο Final Four. Στο handball η ΑΕΚ επικράτησε εκτός έδρας με 33-32 του Ολυμπιακού στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 των ανδρών. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα σας, καλό σας βρήκα, καλό μήνα, καλή Πρωτομαγιά. Απόψε θα είμαστε μαζί με ηχογραφημένη μουσική εκπομπή γεμάτη λουλούδια.

Πρώτη του μήνα σήμερα, μαζί υποδεχόμαστε την Πρωτομαγιά, η οποία είναι μέρα αργίας, αλλά και φυσικά μέρα απεργίας. Διπλός συμβολισμός, καθώς η Πρωτομαγιά εορτάζεται από την αρχαιότητα, αλλά ταυτόχρονα και η εργατική Πρωτομαγιά, καθώς το Μάη του 1886 τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες και ταυτόχρονα καλύτερες συνθήκες εργασίας. Επίσης, ημέρα μνήμης για όλους τους Έλληνες η σημερινή, καθώς την Πρωτομαγιά του 1944 οι Γερμανοί κατακτητές εκτέλεσαν 200 Έλληνες πατριώτες στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Μαζί λοιπόν θα υποδεχθούμε την Πρωτομαγιά με τον Λάσκαρη Αγοραστό στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, σε μια εκπομπή που θα είναι αφιερωμένη στην Πρωτομαγιά. Κυρίως θα είναι αφιερωμένη στα λουλούδια. Η νύχτα λοιπόν θα γεμίσει ευωδιές. Μια εκπομπή αφιερωμένη στα τραγούδια που αναφέρονται σε λουλούδια, με αναφορές και στα παιδιά των λουλουδιών, αλλά και σε τραγούδια από την εργατική Πρωτομαγιά. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις προτάσεις σας, για να μας πείτε ποια είναι τα δικά σας αγαπημένα λουλούδια και με ποια μελωδία θα θέλατε να τα συνδυάσετε. Ξεκίνημα με τον Tom Jones απόψε, σε ένα λιβάδι γεμάτο από μαργαρίτες.

Ο Tom Jones, λοιπόν, σε ένα λιβάδι γεμάτο μαργαρίτες. Μπήκε και εκείνο στον πειρασμό να τη μαδίσει για να δει αν τον αγαπάει ή όχι. Καλό μήνα σε Γκέλη και Ηλία με μορτσίμπα και flowers. Σημειώθηκε ήδη. Καλό μήνα και σε σένα Γιώργο και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Να τα εκατοστήσεις με υγεία σου εύχομαι. Όσο για το αγαπημένο σου λουλούδι βλέπω ότι είναι οι Μενέξεδες. Καλή πρωτομαγιά Μαρία στη Θεσσαλονίκη με μουσικά λουλούδια απόψε. Ο εορτασμός λοιπόν της πρωτομαγιάς έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα, καθώς οι εκδηλώσεις που γίνονταν είτε για τη θεά Δήμητρα είτε για τον Διόνυσο είχαν σκοπό να γιορτάσει ο κόσμος τη γονιμότητα των αγρών, την καρποφορία της γης, την άνθηση της φύσης, το οριστικό τέλος του χειμώνα και τον ερχομό του καλοκαιριού. Από την αρχαία Ελλάδα στο Βυζάντιο και ύστερα σε όλη την Ευρώπη, την Πρωτομαγιά λάμβαναν χώρα πλήθος εορταστικών τελετών, πολλές εκ των οποίων έχουν παραμείνει ως τις ημέρες μας.

Ο εορτασμός λοιπόν της Πρωτομαγιάς στην Ελλάδα, το πιο διαδεδομένο έθιμο, είναι η δημιουργία του πρωτομαγιάτικου Στεφανιού από λουλούδια κομμένα από τους αγρούς. Παραλλαγή του εθίμου εντοπίζεται και στην αρχαιότητα, όταν στο πλαίσιο της εορτής των Θαργυλίων οι συμμετέχοντες έπαιρναν ένα πράσινο κλαδί που μόλις είχε πετάξει φύλλα, το τύλιγαν με ταινίες και επάνω του κρεμούσαν σίκα, ψωμί, φλασκιά με λάδι, κρασί και μέλι, συμβολίζοντας έτσι τη ζωή, την υγεία, την καλή τύχη, την καλή σοδιά και την ευφορία. Με ύψιλον φυσικά πριν από το φύ. Στην πάροδο των χρόνων βέβαια το έθιμο άλλαξε πολλές φορές για να πάρει τελικά τη μορφή που έχει σήμερα. Στη σύγχρονη εποχή το στεφάνι της Πρωτομαγιάς αποτελεί περισσότερο μια ευχάριστη δραστηριότητα για τα παιδιά, τα οποία απολαμβάνουν την ημέρα χωρίς σχολείο και προσπαθούν να φτιάξουν το ομορφότερο στεφάνι της γειτονιάς. Το έθιμο θέλει το μαγιάτικο στεφάνι να κρεμιέται στην πόρτα ή το μπαλκόνι και να παραμένει εκεί μέχρι και τις 23 Ιουνίου, παραμονή του Άι Γιάννη του Κλείδωνα, οπότε και τότε το καίμε.

Η Μίνα και το Passion Flower. Το αυθεντικό λουλούδι του πάθους που είναι μια ξύλινη άμπελος με περίπλοκα μπλε, πορφυρά, κόκκινα ή άσπρα λουλούδια και που οι παλαιότεροι ονόμαζαν ρολογιά. Γεια σου Ελένη στην Κνωσό. Θα μου στείλεις μαντινάδες με μεγάλη μου χαρά. Καλή Πρωτομαγιά. Καλή Πρωτομαγιά, Σόφη με τον Ρικάρδο Κοτσιάντε ή τον Μάσιμο Ρανιέρη. Καλή Πρωτομαγιά σας εύχομαι, Σπύρο. Φυσικά και θα υπάρξει και μέρος της εκπομπής απόψε με κλασική μουσική, αναφερόμενη φυσικά στα λουλούδια.

Προς το παρόν να αναφερθούμε και λίγο στο περίφημο μαγιόξυλο. Δεν συνηθίζουμε να το λέμε ότι πρέπει να πιάσουμε το μαγιόξυλο. Πρόκειται για την μεταφορά, αυτό που περιέγραφα λίγο νωρίτερα, το μαγιάτικο στεφάνι δηλαδή στην αρχαιότητα. Είναι λοιπόν ένα πράσινο κλαδί που μόλις έχει πετάξει φύλλα και αυτό. Απλά στις ημέρες μας δεν το στολίζουμε όπως στην αρχαιότητα με σίκα, ψωμί, κρασί και μέλι. Αλλά το τυλίγουμε με χρωματιστές κορδέλες και πάνω του κρεμάμε λουλούδια, καρπούς και μερικές φορές ακολουθούμε το έθιμο της αρχαιότητας και συμπληρώνουμε κρασί και μέλι. Το μαγιόξυλο, όπως και το στεφάνι της πρωτομαγιά, συμβολίζει τη γονιμότητα, την καρποφορία, την ευημερία και την ευτυχία. Μάλιστα λένε ότι όποιος φτιάξει ένα τέτοιο κλαδί θα έχει υγεία, ευτυχία, καλή τύχη και φυσικά εφορία.

Pérez Prado, Cherry Pink and Apple Blossom White. Σας έλεγα λοιπόν για το μαγιόξυλο και την περίφημη φράση «έπιασε το μαγιόξυλο». Αυτή η φράση που συνηθίζει να λέγεται και σήμερα προήλθε από μια μεσαιωνική συνήθεια να στολίζουν οι νέοι την πρωτομαγιά ένα κλαρί κερασιάς και να το προσφέρουν ύστερα στην αγαπημένη τους ή την αραβωνιαστικιά τους. Κατά μια άλλη εκδοχή, στη διάρκεια της γιορτής της πρωτομαγιάς, ένας νέος θαυμάζει την ομορφιά μιας νεαρής αλλά παντρεμένης γυναίκας και πέφτει νεκρός από το χέρι του συζύγου της. Τότε ο Μάης, με το θαυματουργό μαγιόξυλο, ακουμπά το νέο και τον ανασταίνει. Η Ανάσταση αυτή συμβολίζει την ανανέωση που είναι φανερή αυτήν την εποχή. Πάμε για μια αζαλέα αμέσως τώρα μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Γέμιση νύχτα ευωδιά λοιπόν. Μέσα από τα λουλούδια, τα οποία συνδυάζουμε απόψε με μουσικές. Καλό μήνα και σε σένα Νίκο με τα κόκκινα τριαντάφυλλα. Και δεν έχουμε παίξει ακόμη κόκκινα τριαντάφυλλα. Περίεργο πράγμα. Καθώς τα κόκκινα τριαντάφυλλα καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των τραγουδιών. Καλό μήνα και σε σένα Μέρη. Και στον Στέλιο, στο Χαλάνδρι. Να είσαι καλά φίλε, καλή δύναμη. Καλή πρωτομαγιά, Γιάννη Ντάι. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα τριαντάφυλλα, γιατί νομίζω ότι τα παραμελήσαμε μέχρι τώρα. Days of Wine and Roses. Από την ομότιτλη φυσικά ταινία του Blake Edwards. Η μουσική ανήκει φυσικά στον Henry Mancini. Απόψε θα το ακούσουμε σε μια ιδιαίτερη εκτέλεση με τη φωνή του Marvin Gaye.

Days of Wine and Roses με τη φωνή του Marvin Gaye. Η ζωή είναι ένα λουλούδι και ο έρωτας το μέλι του. Τουλάχιστον αυτό έλεγε ο Βίκτορ Ουγκό. Καλησπέρα και καλό μήνα. Καλή Πρωτομαγιά και σε σένα, Θανάση. Καλή Πρωτομαγιά, Ελισάβετ, στο ζωγράφου. Εύη, πολύ όμορφη φωτογραφία από το παλιό κάστρο στη Μονεμβάσια. Υπέροχη και αυτήν την εποχή. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Μονεμβάσια. Την έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές. Εκεί βρίσκεται και το σπίτι του Γιάννη Ρίτσου. Εάν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι γεννήθηκε μία μέρα σαν κι αυτή, Πρωτομαγιά. Βλέποντας λοιπόν το σπίτι του Γιάννη Ρίτσου, τη θέα που είχε, φτάνει για να καταλάβεις ότι ήταν τελικά εύκολο αυτός ο άνθρωπος να γίνει ποιητής. Μέσα εκεί στο παλιό κάστρο της Μονεμβάσιας. Γεια σου Μάγδα, μιας μου λέει και μιλάμε για τριαντάφυλλα, ένα τραγούδι για ένα πολύ ιδιαίτερο κόκκινο ρόδο που προβάλλει μέσα από τον μπετόν, είναι το Spanish Harlem. Πολύ σωστή διαπίστωση και θα το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Καλή Πρωτομαγιά και σε σένα Μανούσο. Γεια σου Γιάννη, καλό μήνα με τον Neil Diamond και εσύ και το You Don't Bring Me Flowers. Προς το παρόν και επειδή αρκετή ώρα λέμε για τα κόκκινα τριαντάφυλλα, νομίζω ότι είναι η ώρα για τον Bobby Vinton.

Roses are red, λοιπόν, από τον Bobby Vinton. Ένα μοναδικό τριαντάφυλλο μπορεί να είναι ο κήπος μου. Ένας μοναδικός φίλος, ο κόσμος μου. Έλεγε ο Λέο Πουσκάλια. Βέβαια υπάρχουν και οι αντίθετες απόψεις σχετικά με τα κόκκινα τριαντάφυλλα. Υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι κάντε στη γυναίκα δώρο 1 εκατομμύριο κόκκινα τριαντάφυλλα, εκείνη θα πει ότι ήθελε μόνο ένα, αλλά λευκό. Red roses for a blue lady. Αμέσως τώρα μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Θεματική βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στην Πρωτομαγιά. Θεματική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια που αναφέρονται σε λουλούδια. Γιατί όπως είναι απολύτως λογικό, η ομορφιά των λουλουδιών έχει εμπνεύσει πολλούς καλλιτέχνες, αγγίζοντας βαθιά τις ευαισθησίες της ανθρώπινης ύπαρξης, η οποία συχνά καταφεύγει στα λουλούδια για να εκφράσει τα συναισθήματά της. Είναι κατανοητό το γιατί λουλούδια και μουσική έχουν μια αρμονική σχέση. Ένας όμορφος κήπος συχνά παρομοιάζεται με τον παράδεισο, όμως και μια απαλή μουσική συχνά δημιουργεί ένα ανάλογο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, σε πολλά τραγούδια υπάρχουν αναφορές από τους καλλιτέχνες, όμως σίγουρα κυρίαρχη θέση κατέχουν τα τριαντάφυλλα σε διάφορα χρώματα, με τα κόκκινα βέβαια να έχουν την προτίμηση των στιχουργών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα κόκκινα τριαντάφυλλα θα έχουν απόψε την τιμητική τους, αλλά φυσικά δεν θα περιοριστούμε μόνο σε εκείνα. Μια όμορφη λοιπόν ευωδιαστή θεματική βραδιά, όπως γράφει ο Τάσος και η Μαρία. Αγαπημένο τους τραγούδι, μάλλον αγαπημένο τους λουλούδι, το τριαντάφυλλο, σε συνδυασμό με το Kiss from a Rose του Seal.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βέβαια, πέρα από την γιορτή των λουλουδιών σήμερα, όπως είναι φυσικό, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στην εργατική πρωτομαγιά. Όπως μου γράφει και ο Σπύρος στο μήνυμά του, είναι καλό να μην ξεχνάμε τους αγώνες που έγιναν για να καταφέρουμε όλοι εμείς σήμερα να χάσουμε τελικά ό,τι αυτοί κατάφεραν δίνοντας και τη ζωή τους. Αν σας περνάει η ιδέα στα σοβαρά πως με τις κρεμάλες σας μπορείτε να σταματήσετε τον αγώνα εκατομμυρίων εργατών, που αν και γονατισμένοι από την καταπίεση εξεγείρονται, είστε μα την αλήθεια πτωχοί το πνεύματι. Να περιμένετε το τέλος. Αν δεν το περιμένετε, εγώ σας το αναγγέλω. Γύρω σας, δίπλα σας, πάνω σας, από όλες τις μεριές θεριεύει μια φωτιά. Μπορείτε να την αγνοείτε, αλλά δεν μπορείτε να την αποφύγετε. Θα έρθει μια εποχή που η σιωπή μας στον τάφο θα είναι πιο ισχυρή από τις φωνές που στραγγαλίζεται σήμερα. Η απολογία του Spice στο Σικάγο το 1886. Καθώς ο επίσημος εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς καθιερώθηκε μετά τις αιματοβομμένες εξεγέρσεις των εργατών στο Σικάγο στις αρχές του 1886. Εκείνη την ημέρα, την 1η Μαΐου, 600.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις απεργίες που γίνονταν σε όλη τη χώρα. Και εκείνο το Σάββατο το 1886, μια εργάσιμη ημέρα, οι εργάτες ξεκίνησαν με γυναίκες και παιδιά να διαδηλώσουν ειρηνικά στο χώρο της συγκέντρωσης, στην πλατεία, την κεντρική πλατεία του Σικάγο. Στη γύρω περιοχή είχαν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις, οπλισμένες με οπλοπουλιβόλα, οι οποίες περίμεναν το σύνθημα για να δράσουν. Και ενώ το πλήθος παρακολουθούσε τις ομιλίες, ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης διέταξε να διαλυθεί η συγκέντρωση. Μία βόμβα έσκασε κοντά στους αστυνομικούς, οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν και να χτυπούν τους συγκεντρωμένους χωρίς καμία διάκριση. Ακόμη και σήμερα είναι άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1931, ανθρακορύχοι του Harlan County κατεβαίνουν σε απεργία αντιδρώντας για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Το συνδικάτο οργανώθηκε από τον Σαμ Ρις και αποφάσισε να φτάσει την αντίσταση στα άκρα. Οι ιδιοκτήτες όμως των ανθρακορυχείων της περιοχής δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς προσέλαβαν μισθοφόρους οπλισμένους, ενώ είχαν και την αστυνομία στο πλάι τους. Ξεκίνησαν έτσι ένα άνθρωπο κυνηγητό πρωτοφανές για τα χρονικά. Οι ανθρακορύχοι πήραν τα βουνά και εκείνοι με τα όπλα, έγιναν μάχες και το Harlan County αιματοκυλίστηκε κυριολεκτικά. Από τότε έμεινε στην ιστορία ως το ματωμένο Harlan. Ο ορκισμένος εχθρός του συνδικάτου, ο Σερίφης Μπλερ, ήξερε ότι για να βάλει τάξη έπρεπε να κόψει το κεφάλι της οργάνωσης, δηλαδή το Sam Ries. Έκανε λοιπόν επιδρομή στο σπίτι του αρχηγού του συνδικάτου, τρομοκρατώντας την γυναίκα του Φλόρενς και τα 7 παιδιά τους με το όπλο στον κρόταφο, περιμένοντας τον Ρις να επιστρέψει, ανησυχώντας την οικογένειά του, με σκοπό να τον συλλάβουν και να τον εκτελέσουν. Η Φλόρενς παρόλα αυτά βρήκε τον τρόπο να ενημερώσει τον σύζυγό της να μην ανησυχεί και να μην γυρίσει στο σπίτι. Μία από εκείνες τις μέρες της τρομοκρατίας, βλέποντας τους αστυνομικούς αλλά και τους μισθοφόρους να βρίσκονται ακροβολισμένοι στο σπίτι της, παίρνει μία σελίδα από το ημερολόγιο του τοίχου και γράφει τον πρώτο στίχο. Με ποια πλευρά είστε, αγόρια? Τελικά το συνδικάτο νίκησε. Η Φλόρενς μελοποίησε τους στίχους, βασισμένη σε μία ψαλμωδία βαπτιστών, και το τραγούδι κυκλοφόρησε. Στις ημέρες μας, η διασκευή της Natalie Merchant το έκανε τόσο καινούριο, σαν να γράφτηκε από κάποια Φλόρενς των δικών μας εποχών.

Με ποια πλευρά είστε λοιπόν, αγόρια? Η Florence Dress από το 1931 και το ματωμένο Harlan του Kentucky. Από τους αγώνες των ανθρακορίχων.

Γεια σου Ναυσικά, καλό Μάη και σε σένα. Καλό μήνα και σε σένα Αντώνη. Ένας κήπος γεμάτος μουσικές είναι η απόψινη εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στα λουλούδια, καθώς θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στους αγώνες του εργατικού κινήματος. Και θα πάμε στην θρυλική υπόθεση των Σάκο και Βαντσέτη. Τον Ιούλιο του 1921, οι δύο Ιταλοί αναρχικοί μετανάστες, ο Νίκολα Σάκο και ο Παρτολομέο Βαντσέτη, καταδικάζονται σε θάνατο. 6 χρόνια αργότερα, το 1927, ακολουθεί και η εκτέλεσή τους. Προηγήθηκε η δολοφονία ενός ταμεία και ενός φύλακα εργοστασίου στη Μασαχουσέτη, η οποία αποτέλεσε το σημείο έναρξης της ιστορίας τους. Οι αστυνομικές αρχές, βασισμένες μάλλον σε ενδείξεις παρά σε αποδείξεις, προχώρησαν στη σύλληψη των δύο υπόπτων. Δύο Ιταλοί μετανάστες λοιπόν, αναρχικοί, που εκείνη την περίοδο αγωνίζονταν για τα δικαιώματα των εργατών, βρέθηκαν στο μάτι του συστήματος. Τι κι αν ο Νίκολα Σάκο κράβγαζε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου ότι είναι αθώος, οι ένορκοι είχαν σχεδόν έτοιμη την ετοιμιγορία τους και έκριναν ότι και οι δύο Ιταλοί ήταν ένοχοι. Οι τελευταίες λέξεις του Παρτολομέο Βαντσέτη ήταν ότι δεν θα ευχόμουν ποτέ σε ένα σκυλί, δεν θα ευχόμουν ποτέ σε ένα φίδι, δεν θα ευχόμουν ποτέ στο πιο χαμερπές και δυστυχισμένο πλάσμα της γης να περάσει όσα υπέφερα εγώ για πράγματα για τα οποία δεν είμαι ένοχος. Αλλά έχω πιστεί πως είμαι ένοχος για όλα όσα υποφέρω. Υποφέρω γιατί είμαι ριζοσπάστης και αλήθεια, είμαι ριζοσπάστης. Υποφέρω γιατί είμαι Ιταλός και αλήθεια είμαι Ιταλός. Υποφέρω περισσότερο απ' όλα για την οικογένειά μου και την αγαπημένη μου παρά για τον εαυτό μου. Αλλά είμαι τόσο σίγουρος πως έχω το δίκιο με το μέρος μου, ώστε αν μπορούσατε να με εκτελέσετε 2 φορές και αν μπορούσα να ξαναγεννηθώ ακόμα 2, θα ζούσα την ίδια ζωή και θα έκανα ό,τι έχω ήδη κάνει.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η πρωτομαγιά των λουλουδιών απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο εδώ στον Real FM 97,8. Καλησπέρα, καλό μήνα σε όλους. Η απόψινή εκπομπή είναι ηχογραφημένη, αφιερωμένη στην πρωτομαγιά και στα λουλούδια. Μια πρωτομαγιά που την υποδεχόμαστε μουσικά, με μια θεματική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια που έχουν γραφτεί για λουλούδια, αλλά ταυτόχρονα, όπως σας έχω πει από την έναρξη της εκπομπής, θα υπάρξουν αναφορές τόσο στην εργατική πρωτομαγιά όσο και στην περίοδο των παιδιών των λουλούδιων. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Εκπομπή λοιπόν αφιερωμένη στα λουλούδια χωρίς αναφορά στα παιδιά των λουλούδιων δεν γίνεται. Το κίνημα των hippies. Ένα κίνημα που ξέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα της δεκαετίας του 60 και διαδόθηκε ταχαίως και σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Η ετυμολογία του όρου hippies προέρχεται από την αγγλική λέξη hipster και πρόκειται για εκείνον που απορρίπτει την υπάρχουσα κουλτούρα και υποστηρίζει πιο ελεύθερες απόψεις. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τα άτομα με αντικοινωνική συμπεριφορά που είχαν μετακομίσει στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης, στο προάστιο Head Asbury που ανήκει στο Σαν Φραντζίσκο και σε άλλες τέτοιες αστικές περιοχές. Τον Ιανουάριο του 1967 το Human Bee Inn στο Golden Gate Park του Σαν Φραντζίσκο γνωστοποίησε και έκανε δημοφιλή την κουλτούρα των hippies, οδηγώντας στο θρυλικό καλοκαίρι της αγάπης. When the

Τα παιδιά των λουλουδιών λοιπόν και το περίφημο καλοκαίρι της αγάπης. Το καλοκαίρι του 1967 ονομάστηκε το καλοκαίρι της αγάπης και το Σαν Φραντζίσκο έγινε το κέντρο της γης για την νεολαία του κόσμου. 100.000 νέοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πόλη. Η σκέψη ήταν μία. Η τέχνη, η αρμονία ανάμεσα στους ανθρώπους και τη φύση, η μη βία να αλλάξει τον κόσμο. Η γενιά δραστηριοποιήθηκε στο Σαν Φραντζίσκο αλλά και σε άλλες πόλεις του κόσμου και ονομάστηκε Γενιά των Λουλουδιών. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν η γειτονιά της πόλης γέμισε χίπης. Ήταν εκλεκτική. Άκουγαν μουσική, κατανάλωναν παρεσυζυγόνες ουσίες. Μιλούσαν διαρκώς για το άπλωμα της ειρήνης στον κόσμο. Ταυτόχρονα ακύρωναν τον πουριτανισμό της αμερικανικής κοινωνίας και απέρριπταν τον πόλεμο που είχαν κηρύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Βιετνάμ. Σε μια κοντοκουρεμένη Αμερική τότε άφηναν μακριά τα μαλλιά τους. Διάλεγαν να αντιθούν με φτηνά ρούχα, blue jean, αντί για καλοσιδερωμένα παντελόνια με αυστηρή τσάκιση. Πέρα από τις ιδέες, η μουσική βιομηχανία εκείνη την εποχή έτριβε τα χέρια της. Είδε ότι μια νέα γενιά ανθρώπων έψαχνε soundtrack έκφρασης. Κάθε νέος ήθελε να τραγουδήσει κάτι, να εκφραστεί. Το rock and roll έπρεπε να κόψει ταχύτητες. Οι νέοι της εποχής ήθελαν να χορέψουν αργά. Ήθελαν περισσότερη ποίηση στο ροκ τους.

Αν πηγαίνεις λοιπόν στο Σαν Φραντζίσκο το καλοκαίρι του 1967, φρόντισε να φοράς τουλάχιστον λουλούδια στα μαλλιά σου. Ο Σκοτ Μακένζι. Εκείνη την εποχή το ύφος της πόλης της δυτικής ακτής ονομάζεται Flower Power. Τα συγκροτήματα γεννιούνται με απίστευτη ταχύτητα. Jefferson Airplane, Birds, Grateful Dead, Doors, Mamas and Papas. Ακόμη και συγκροτήματα από την Αγγλία φεύγουν ψάχνοντας καταφύγιο στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα τότε μοιάζουν δυνατά, μοιάζουν δημιουργικά, υπάρχει η απόλυτη ελευθερία. Μετά το καλοκαίρι της αγάπης θα ακολουθήσει φυσικά το Woodstock, αλλά και το Φεστιβάλ Monterey. Τα παιδιά των λουλουδιών λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 60, που θα κάνουν και την εμφάνισή τους στην Ελλάδα καταλαμβάνοντας τα μάταλα. Άλλο ένα από τα αγαπημένα τους εκείνης της περίοδου, αμέσως τώρα αφιερωμένο στη Μαρίνα.

Καλό μήνα και σε σένα, Μαρία. Ό,τι καλύτερο για το Μάιο. Πολύ όμορφη η επιλογή σου. Φυσικά και θα χωρέσει Ένιο Μωρικόνε. Καλό μήνα, Νίκο. Καλώς ήρθες και εσύ. Μόλις τώρα διάβασα το μήνυμά σου. Γεια σου, Ειρήνη. Where the wild roses grow. Και αυτό θα ακουστεί. Καλό μήνα στην Δήμητρα, στη Θεσσαλονίκη. Να περάσεις όμορφα σήμερα. Where the wild roses grow. Και για τον Μιχάλη. Αυτό μου λέει για τα λουλούδια, αλλά για την εργατική πρωτομαγιά, working class hero. Καλησπέρα, Καλλιόπη, καλό μήνα και σε σένα. Λίγο νωρίτερα η Μάγδα είχε κάνει μια πολύ εύστοχη επιλογή για απόψε. Με το Spanish Harlem. Ένα τραγούδι που μπορεί στον τίτλο του να μην αναφέρεται σε λουλούδι, αλλά μέσα στους στίχους μιλάει για ένα κόκκινο ρόδο το οποίο προβάλλει μέσα από το τσιμέντο.

Ένα ρόδο λοιπόν κατάφερε να βγει μέσα από το τσιμέντο στο Spanish Harlem. Πολύς λόγος λοιπόν για τα ρόδα απόψε. Ένα από τα πιο όμορφα που διάβαζα ετοιμάζοντας την εκπομπή απόψε ήταν αυτό που είχε πει ο Ιρλανδός ποιητής Ρίτσαρντ Σέριντον. Απευθυνόμενος λοιπόν σε μια κυρία, της είχε πει: «Ελάτε στον κήπο μου, γιατί θα ήθελα να ζηλέψουν τα ρόδα μου». Από την άλλη, ο Αλφόν Σκάρ έλεγε ότι κάποιοι γκρινιάζουν επειδή τα τριαντάφυλλα έχουν αγκάθια. «Εγώ», έλεγε εκείνος, «είμαι ευγνώμων που τα αγκάθια έχουν τριαντάφυλλα». Every rose has its thorn. Η επιλογή του Μιχάλη.

Καλή Πρωτομαγιά στη Θεοδόρα στην Κέρκυρα. Καλό μήνα και σε σένα Γιάννη, στον Μιχάλη. Καλό μήνα στην Άννα, καλό μήνα στον Μίλτο και στην Ζωή. Καλό μήνα στον Σπύρο που μου έχουν στείλει όλα τα μηνύματά τους στο Facebook. Where the wild roses grow. Η επιλογή του Μιχάλη στην Κρήτη και της Ειρήνης. Καλό μήνα και στους δύο.

Henry Mancini, The Sunflower. Το ηλιοτρόπιο από την ομότιτλη ταινία του Βιτόριο Ντεσίκα και το 1970. Μια ιδιαίτερη ταινία, καθώς ήταν από τις λίγες δυτικές ταινίες που γυρίστηκαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Η ιστορία και η ατμόσφαιρα του φιλμ είναι λίγο βαριά, καθώς ένα νεαρό ζευγάρι, η Σοφία Λόρεν και ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, παντρεύεται το 1940 πριν εκείνο σταλεί να πολεμήσει με τις ιταλικές δυνάμεις στο πλευρό των Γερμανών στο Ανατολικό Μέτωπο. Δεν θα επιστρέψει ποτέ και εικάζεται ότι πέθανε μαζί με τους περισσότερους από τους Ιταλούς που βρέθηκαν ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες της μάχης στη διάρκεια του βάναυσου ρωσικού χειμώνα. Η ηρωίδα όμως, που δεν πίστηκε ποτέ για το θάνατό του, προσπαθεί για χρόνια να εξασφαλίσει βίζα για τη Σοβιετική Ένωση, προκειμένου να ερευνήσει η ίδια τις συνθήκες εξαφάνισης και τελικά σε μια νικηφόρα επίδειξη του ναπολιτάνικου πείσματος που τη διακρίνει, καταφέρει να βρεθεί πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα. Εντοπίζει τα έχνη της διαδρομής που ακολούθησε το τάγμα του σύζυγου της και τελικά θα ανακαλύψει ότι εκείνος είναι ζωντανός, παντρεμένος με μια Ρωσίδα και πατέρας μιας κόρης. Η επανασύνδεσή τους θα είναι σύντομη και επώδυνη. Εκείνη θα επιστρέψει στην Ιταλία. Εκείνος, νιώθοντας ενοχές, θα κατορθώσει να εξασφαλίσει μια βίζα εξόδου από τη χώρα και να επιστρέψει στην Ιταλία για να τη βρει. Όμως εκείνη έχει προχωρήσει ήδη στη ζωή της και είναι μαζί με έναν άλλο άντρα. Και επειδή βέβαια τα συναισθήματα στο σινεμά τα καθοδηγεί σε μεγάλο βαθμό η μουσική, το μουσικό σκορ του Henry Mancini, το οποίο ήταν υποψήφιο για Όσκαρ, στέκει ακόμη ανάμεσα στις καλύτερες και πιο αξιομνημόνευτες στιγμές μιας ανεπανάληπτης καριέρας. Ηλιοτρόπιο λοιπόν, του Βιτόριο Ντεσίκα, 1970. Σοφία Λόρεν, Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και η μουσική του Henry Mancini, ο οποίος χρόνια αργότερα είχε την τύχη να ακούσει αυτήν την μελωδία του να γίνεται τραγούδι από την ίδια του την κόρη. Από την Μόνικα Μαντσίνη που έρχεται αμέσως τώρα.

Κωνσταντίνε, πολλούς χαιρετισμούς στην παρέα σου στο Βερολίνο. Να είστε καλά. Καλή Πρωτομαγιά. Γεια σου Γιάννη, πολύ ευωδιαστή μου λέει η απόψινη βραδιά, πλημμυρισμένη από κάθε λογής ανθισμένα λουλούδια, αλλά και διαπνεώμενη από το αγωνιστικό πνεύμα όσων θυσιάστηκαν εκείνη την Πρωτομαγιά στο Σικάγο. Για καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενάντια στην κάθε μορφή εκμετάλλευσης του ιδρώτα των εργαζομένων. Καλή Πρωτομαγιά, Γιάννη.

Το διάσημο ντουέτο των λουλουδιών από την όπερα Λακμέ του Λέο Ντελίπ. Γιατί η απόψινή θεματική εκπομπή αφιερωμένη στα λουλούδια και στην Πρωτομαγιά θα κλείσει με κλασικές συνθέσεις. Καληνύχτα Καλλιόπη, καλή Πρωτομαγιά σου εύχομαι. Γιάννα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα που χαρακτηρίζεις γλυκιά τη βραδιά. Καλό μήνα, καλό Μάη, καλή δύναμη.

Καληνύχτα Μαρία, όμορφη η Μαντινάδα. Από τον μπαξέ του έρωτα λέει, τριαντάφυλλα θα κλέψω. Ετούτη την πρωτομαγιά, Στεφάνη να σας πλέξω. Πάμε για το βάλς των λουλουδιών, μία από τις προτιμήσεις που στείλατε περισσότερο για απόψε. Σπύρο, αφιερωμένο σε σένα.

Μίνα, στην Κοζάνη, στη φθινοπορεινή Κοζάνη, όπως γράφεις, ευχαριστώ ιδιαίτερα. Η Ευγένεια μου λέει στη φωνή σας, σε συνδυασμό με τις υπέροχες μουσικές, μου φτιάξαν τόσο πολύ το κέφι που έτσι μου έρχεται να βγω στους δρόμους και να μοιράζω λουλούδια στους συμπολίτες μου. Καλό ξημέρωμα, καλό μήνα, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα, αγαπημένη μου Ντίνα, καλή πρωτομαγιά. Καλό μήνα και σε σένα, Κωνσταντίνε. Καλό ξημέρωμα, καλό μήνα και σε σένα, Μαρία. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκη σε μια θεματική βραδιά αφιερωμένη σε μελωδίες που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν από λουλούδια. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η γη γελάει με λουλούδια. Άλλο ένα βάλς για το τέλος, αυτή τη φορά από τον Ευγένη Ντόγκα, αφιερωμένο στην Εύη. Καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real Night στους 97,8.
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Θα θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Θα θέλω να ξέρεις πως είμαι αδιάφορος.

περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω τα ρούχα σου, όσο αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω, έχω μείνει μισή.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.